Αλλιώ, κάμε τα όσα να τα καϊπούν κασίνα, κέρμαν κασίνα. Βαλική χαγιά, κάμε κοσίστα, μην εξά. Αμ τόπ κερακ τα ναι, κουμαν χωμάτα το χωμά μαϊτε, το κουμαν χωμόν αναγκάς, πω κανιστ ασυνήπ κεράξιμαν αξα ράδιο το κετπάτσα. Χίς, τσαστίς, σαραντας κοινιάνι.